0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη ώρα, πάντα στην ίδια ώρα. Τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα. Ανοίγονται από την προκυμαία, στις 9, πάντα για τον Περέα, το Πρίντιζι και το Τριέστη, πάντα. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα. Αλέξανδρος Μπάρας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πριν από εσένα, ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξαμε. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Υπάρχουμε. Επιτέλους. Γιάννης Ρίτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πάνω που λες πως όλα τελείωσαν και αρχίζεις πια να συνηθίζεις την ιδέα, κάποιον επέστητο άρωμα σε παγιδεύει και σκαλώνει το βλέμμα σου στο πρώτο κλαδί. Μικρές αφθάδεις, πεισματάρικες ελπίδες βαλθήκανε να μπουμπουκιάζουν και σε κοιτάζουν περιπαικτικά, ανατρέποντας την τάξη των πραγμάτων. Άνοιξη. Αμαλία Τσακνιά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κράτησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Επιφάνεια 1937. Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Θέλει

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας. Όταν θα
1: αγαπήσεις. Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
3: Έχεις κάνει στη ζωή σου τι υπήρξες για τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί που σε θυμούνται. Ποιοι ξεχάσαν το όνομά τους.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους είναι 19 Ιουνίου σήμερα και η ώρα έχει πάει 7 και 10. Πηγαίνει. Τι καιρό περιμένουμε σήμερα?
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, εντάξει, που διαχειρίσιμη.
1: Ναι.
0: Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, ανώτερη τιμή. Αλλά από Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, περιμένουμε 35.
1: Ναι. Οπότε... και μέχρι.
0: Θα τραβήξει μέχρι. Γιατί δεν
1: είναι. Και μια εβδομάδα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μέχρι 31.
0: Ναι, ναι, μέχρι του 31, χωρίς συννεφιές. Ναι. Το πρωί φυσούσε λίγο νωρίς το πρωί.
1: Και το βράδυ φυσούσε.
0: Και το βράδυ.
1: Είχε μια ωραία δροσιά.
0: Τώρα.
1: Τώρα σημασία έχει τι θα έχει στην επίδαυρο αύριο, να μην έχει ανάψει το μάρμαρο ακόμα.
0: Άρα έχουμε φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ναι. Θα πούμε περισσότερα.
1: Ξεκινάει.
0: Και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.

0: καλημέρα μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 και 14 η ώρα. Τώρα στα της επικαιρότητας, θυμάστε που ήταν να βρεθούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Γενέβη?
1: Ναι, φαίνεται ότι ούτε ο J.D. Vance θα πάει, ο αντιπρόεδρος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα μπουν σε Zoom, το έχουν βάλει στο calendar. Σκέψτε τώρα τις κλίσεις ασφαλείας.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε αν...
1: Προσέξτε εσείς που κάνετε Zoom όλη μέρα. Μην μπείτε πουθενά και πέστε πάνω στον Τραμπ. Λοιπόν.
0: Η Ιρανική πλευρά λέει ανέβαλε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στον Νότιο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Την οποία θεωρεί παραβίαση συμφωνίας. Από την άλλη, ο J.D. Vance λέει ότι δεν έρχομαι γιατί υπάρχουν διάφορα logistics προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση είναι πολύ διαδεδομένη, όχι μόνο εκεί και εδώ. Παρά την αναβολή, λέει, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, όπως και να έχει.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Δεν μας εκπλήσει πάντως αυτή η αναβολή.
1: Έτσι, όπως είπαμε χθες, ότι το Ισραήλ, ο Λίβανος, αλλά και όχι μόνο, και γύρω έτσι, περιοχές και εστίες, θα είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή στην εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί η συμφωνία, ακόμα και να υπογραφεί και να τελειώσουν όλα αυτά, ποιος πάει, ποιος δεν πάει, αν θα γίνει με Zoom ηλεκτρονικά από κοντά. Η εφαρμογή της είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Είναι ένα κουμιώτη τώρα. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο χρήμα του Κιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε το μήνυμά σας απλά, προλαβαίνετε να το στείλετε και τώρα. Περιμένουμε μέχρι τις 4 τα μηνύματα. Στο 19.600 γράφοντας win. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρήμα του Κιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι.
1: Και αμέσως κερδίζετε.
0: Αυτή είναι τόσο εύκολη είναι αυτή η διαδικασία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό 9.300 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με 9.300 ευρώ. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν η καθημερινότητά σας. Πόσους στόχους θα καλύπτατε. Έτσι. Γρήγορα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και Σαναζητώ Σαλονίκη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 20 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, με την ευκαιρία να στείλουμε και μια καλημέρα στον αδελφό μας σταθμό στη Θεσσαλονίκη, τον Μελωδία Θεσσαλονίκη, στους 98. Εκεί διαβάζουμε ότι από αύριο επιστρέφει και το μετρό μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής.
1: Μόνο τρεις ήταν, εννοούσα, ήταν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Είναι όλη δουλειά γίνεται για την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως ξέρετε καλύτερα εσείς επάνω, η οποία αναμένεται κοντά στα τέλη Ιουλίου. Δοκιμαστικά, ξανά, αναβολές.
0: Τι κρίμα που δεν πάει η γραμμή μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Φαντάζομαι θα πάει εκεί κάποια στιγμή.
0: Προς το παρόν, ναι, υπάρχει η προτεραιότητα προς τα δυτικά, από ό,τι έχουμε μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar by Pesto Barilla. Για μία ακόμα χρονιά μας φέρνει εδώ στην Αθήνα άρωμα και γεύση. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικού, λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και η Μπαρίλα μας προσκαλεί έτσι να τη συναντήσουμε αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites, όπως λέγονται, με την απίστευτα κρεμμόδη pesto alla genovese. Θυμίζουμε το ραντεβού μας αύριο, όχι μαύριο, σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.
1: Μαζί μας έχουμε όμως και τη Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε και χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση και είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο, λοιπόν, από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη και on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Κώστα Τουρνά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
3: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural

0: Factors.
1: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα, Φραγκίσκη Σταυράκη. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7:33 η ώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που βλέπουμε εδώ στο πρώτο θέμα, στο υγεία μου τέλος πάντων. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Ή αυξάνονται ή τους καταγράφουμε πλέον και έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, ή αναζητούν λύσεις περισσότεροι ειδικούς, οπότε και αυτό είναι θετικό. Μπορεί να μην είναι οι αριθμοί που αυξάνονται, έτσι, μόνοι σχέτη, αλλά υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις, έτσι. Η ετήσια έκθεση λοιπόν της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος δείχνει σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τις κινητές μονάδες. Υπάρχουν κινητές μονάδες και αυτό είναι μια έτσι πολύ σημαντική ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας, διότι είναι άνθρωποι εξειδικευμένο προσωπικό που πηγαίνει, είναι και για παιδοψυχιατρική αλλά και για ψυχοογκολογία, γενικά για στήριξη των κατοίκων και πηγαίνει σε διάφορες περιοχές για τις πιο ευάλωτες ή τις ομάδες τέλος πάντων να τις υποστηρίξει που θέλουν εκείνη την ώρα βοήθεια. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εκτός από το ότι αυξάνονται συνεχώς οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται και τα συμπεράσματα της μονάδας αυτής, τέλος πάντων, της εταιρείας για να το καταλάβουμε. Το βλέπει ο καθένας μας γύρω του καθημερινά. Υπάρχουν όμως έτσι τρεις περιοχές που φαίνεται ότι έτσι έχουν ζητήσει και...
0: Αυτή η κινητή μονάδα που τις επισκέφθηκε...
1: Ναι, είναι τρεις περιοχές με αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο νομός Φωκίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περασμένη χρονιά ήταν πολύ περισσότεροι σε σχέση με το παρελθόν οι άνθρωποι που ζήτησαν βοήθεια εκεί. Η κινητή μονάδα στον νομό Εύρου Ροδόπης επίσης αντιμετώπισε πάρα πολλά, μέτρησε πολλά περιστατικά, πάλι πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Η τρίτη είναι μάλλον εδώ στη Φραγκοκλησιάς, εδώ γύρω μας. Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: στον Πειραιά. Εκεί μπορώ να δώσω και μια άλλη εξήγηση, αλλά δεν είναι επί του παρόντος γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, γιατί τρελαθήκαμε όλοι οι Πειραιώτες φέτος.
0: Περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και δεν ελπίζουμε πια να αρχίσει σιγά σιγά να φθίνει η εικόνα ότι είναι ταμπού.
1: Βέβαια, φυσικά. Γιατί και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία μετριούνται σε πόσους ανθρώπους ήταν οι νέοι ή οι παλιοί ωφελούμενοι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Είναι όφελος το να αναζητήσεις βοήθεια, το να κάνεις το πρώτο βήμα. Βέβαια, από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Καμιά φορά δεν φτάνει το πρώτο βήμα, το βλέπουμε καθημερινά, αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, η μισή αρχή.
0: Οι κινητές αυτές μονάδες ψυχικής υγείας, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Είναι μια πολύ σωστή πρωτοβουλία.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8:25.

0: Χάρης Αλεξίου και η συναυλία «Καλημέρα Μελωδία» Ματούλα Δημήτρης πρωινό, Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα. Ερώτημα τώρα, πόσοι λέτε ήταν οι οδηγοί που βρέθηκαν χωρίς δίπλωμα μέσα στο 26?
1: Πολύ. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε περισσότερους ελέγχους. Οπότε ναι, είναι σίγουρο ότι οι έλεγχοι.
0: Ναι, πόσοι πιάστηκαν?
1: Πόσοι είναι?
0: 19.060 άτομα.
1: 19.060 άτομα κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο, είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν διέθεταν άδεια οδήγησης οι συγκεκριμένοι ή τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Είναι πολύ υπεύθυνοι. Άρα ήταν υπότροποι.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο συνολικός αριθμός, διαβάζουμε, είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική. Αλλά
1: ναι,
0: αυξάνεται.
1: Αυτό σημαίνει ναι, ότι όταν είναι οι ίδιοι άνθρωποι κάθε χρόνο, σημαίνει ότι ήδη οι αυστηροί έλεγχοι, αλλά και οι αυστηρές ποινές, για κάποιους δεν υδρώνει το αυτί τους. Αυτό σημαίνει όταν παραμένουν στα ίδια. Όταν παίρνουμε τόσα μέτρα και δεν μειώνονται οι παραβάτες ή οι ανεύθυνοι.
0: Το ρεπορτάζ λέει πάντως ότι από τη μία πλευρά έχουμε πολύ νεαρά άτομα, που δεν έχουν καν άδεια δηλαδή, και από την άλλη έχουμε...
1: Στην Αθήνα, στην Αττική, παίρνουν τα παιδιά χωρίς άδεια, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο...
0: σύμπτωμα επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και όμως και στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Επίσης έχουμε οδηγούς στους οποίους έχει αφαιρθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, ναι, αλλά συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν.
1: Εννοείται, μη μασάτε, τίποτα.
0: Ναι.
1: Να γράφετε κανονικά την κοινωνία, τους διπλανούς σας, τίποτα. Έτσι, λοιπόν, από, από τους ελέγχους αυτούς είναι, μιλάμε τώρα για το 25, έτσι?
0: Όχι, όχι, το 26.
1: Α,
0: Ιανουάριος-Μάιος.
1: Το πρώτο πεντάμινο, εντάξει.
0: Ναι, τώρα, φέτος.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά μάλλον θα διπλασιαστούν. Και τι έχει να γίνει στα νησιά το καλοκαίρι?
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Θοδωρή Φουτσικάκη, το τυχερό αστέρι, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. Να σταθούμε και στις φωτογραφίες που έρχονται τώρα στην επιφάνεια, στην δημοσιότητα. Από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα.
1: Mm-hmm.
0: Τις έχετε δει εσείς, έχετε δει καταρχά. Μπορεί, αν μένετε κοντά ή αν περπατήσατε στην περιοχή, να είδατε τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, το αέτομα, συμπληρωμένο πια.
1: Ναι,
0: το δυτικό αέτομα.
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι το έχει δει κανείς.
0: Κανείς από εμάς, από τους συγγενείς μας.
1: Μετά από 220 χρόνια, δεν νομίζω ότι ξέρω τους συγγενείς μου τόσο πριν. Ναι. Ο Παρθενώνας λοιπόν είναι χωρίς σκαλοσχές αφενός και με το αέτομα, όπως λες και εσύ, το δυτικό, να είναι ολοκληρωμένο, να έχει τελειώσει η αποκατάσταση και να φαίνεται η όψη του μνημείου έτσι στην πληρέστερη δυνατή μορφή. Και με ακρίβεια χιλιοστού. Εντάξει, είναι μια πολύ συγκινητική. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ και από κοντά και από τις καλοσχές και από την τοποθέτηση των μικρών ή μεγαλύτερων κομματιών, αλλά και από μακριά, κακά τα ψέματα. Εχθές η φωτογραφία που υπήρχε έτσι στην πλήρη του μορφή το αέτομα, εντάξει, δώσανε και πήρανε.
0: Και φανταστείτε πώς θα ήταν αν είχαμε και τα γλυπτά εκεί.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα φαινόταν αυτή, πώς θα ήταν αυτή η εικόνα.
1: Πώς θα ήταν γενικά η εικόνα του μνημείου ή του, τέλος πάντων, του μουσείου απέναντι. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το μνημείο πάντως.
0: Και θα είναι η πρώτη φορά που θα το βλέπουμε χωρίς καλοσχές. Έχει καθαρίσει όλη η εικόνα.
1: Και το τελευταίο διάστημα ήταν. Δηλαδή είναι πιο καθαρό από ποτέ, αλλά τώρα εντάξει, συμπληρώθηκε και το αέτομα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ρους τώρα και τις εξαιρέσεις. Όλα αυτά στο πρωινό της Παρασκευής, 7:49 η ώρα.

0: Εξαιρέσεις, καιρούς και καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που κανείς δεν μπορεί να είναι έτσι, όλοι θέλουμε να ξέρουμε. Το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Με αυτό απολαμβάνουμε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Είναι η ασφάλεια που θέλουμε στο ρεύμα μας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18-13 για να τα μάθετε όλα, καλώντας εκεί ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο. Ελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα μαζί μας την Κοσμοτέ Telecom, που μας προετοιμάζει για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά! Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Κίνηση στου δρόμου. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Τουλάχιστον στο κομμάτι από τηλεφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Έχουμε επίση κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά και στη στροφή για Αθηνών Λαμία από το αντίθετο ρεύμα. Έχουμε επίση κίνηση στην άνοδο τη Κηφισία λίγο μετά την Κατεχάκη, στην κάθοδο τη Μεσογείου στο ύψο του Χολαργού, στα γνωστά ζημιά δηλαδή, στην άνοδο τη Συγκρού, στην άνοδο τη Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλιμάρμαρο και στην παραλιακή εκτετονού σα από Συγκρού και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουμε λιμάνι. Φεύγει κόσμο ήδη από τώρα.
2: Ναι, γιατί είναι τελείω καλοκαιρινό το σκηνικό. Έχει μελτέμια, έχει πολύ ζέστη. Μποφόρ, 33 βαθμού.
1: Από...
2: είναι καλοκαίρι, λογικό. Είναι γύρω από τον Πειραιά να γίνεται πια από εδώ και πέρα.
1: Και από Κυριακή περιμένουμε 35 άρια.
2: Ναι, ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σα μέχρι τι 10. Συνεχίζουμε. Αλκίνο, το τραγούδι Δεν Μπορώ.

0: Ματούλα Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν μας αρέσει καθόλου και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα το αντιμετωπίζουμε διαρκώς για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχουμε στοιχεία από την Ελστάτ που μας επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμαστε. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι ένας κατήφορος τον οποίο έχουμε πάρει. Αυτό που θα ήταν λίγο έτσι πιο αισιόδοξο ήταν να δούμε μέτρα ή να δούμε αριθμούς που αυτό το πράγμα λίγο το φρενάρουν. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περάσει σε άλλη πορεία στους δείκτες πολύ εύκολα. Ας δούμε τουλάχιστον ένα φρένο.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Άλλη μια χρονιά πάντως, λοιπόν.
0: Τα επιδόματα δεν φτάνουν.
1: Όχι, δεν
0: δηλαδή,
1: φτάνουν.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι δίνουμε 3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, αυτό
1: ναι,
0: δεν φτάνει.
1: Και να δώσουμε και 10.000 σε κάποιον που μετακομίζει κάπου αλλού μαζί και γεννάει εκεί. Δεν χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις ζωές μας έτσι που δεν είναι εύκολο κανείς να αποκτήσει παιδιά.
0: Όλες οι χώρες
1: της Ευρώπης. Λοιπόν, οπότε γεννήσεις στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 2.873 παιδιά, σημειώνοντας πτώση 4,2 το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ μεγάλη η πτώση, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατηφόρα, έτσι, και ότι δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπαμε, να το σταματήσει. Μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σημαντικότερη υποχώρηση στην Αττική, και εκεί έρχεται να κουμπώσει αυτό που λέγαμε για τον τρόπο ζωής μας.
0: Δεν μας κάνει εντύπωση,
1: κατά ψέματα,
0: αυτή η
1: εννοείται. Είναι σαν να μην χωράνε τα παιδιά και η συνέχειά μας, τέλος πάντων, αν έχουμε επιλέξει, θα είναι αυτή η συνέχειά μας στον τρόπο που ζούμε. Οι μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων ανά ηλικία μητέρας εντοπίζονται στις ομάδες 25 έως 34 ετών, σε σύγκριση με το 2005 και 2015, δηλαδή με 10 και 20 χρόνια πριν. Είναι περισσότερες ίσως οι γεννήσεις ή στα ίδια επίπεδα από ό,τι πρόλαβα να δω στις ηλικίες μετά τα 40-45, πράγμα που φυσικά σημαίνει αυτό που βλέπουμε στους εαυτούς μας αλλά και στο περιβάλλον μας, ότι οι άνθρωποι αναβάλουν διαρκώς το παιδί για πιο μετά.
0: Για να τακτοποιήσουν πρώτα τις ζωές τους, έτσι
1: για τις, το ναι, ακόμα και αν δεν τις τακτοποιήσουν ποτέ, σίγουρα στα 25 δεν είναι μια συνθήκη εύκολη, ούτε στα 34. Δηλαδή εκεί που κάποτε, αν μια γυναίκα δεν είχε αποκτήσει παιδί μέχρι τα 25, λέγανε «Μα είναι δυνατόν». Πολύ μεγάλη. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε
0: εποχές.
1: Ναι, ναι, προ πολλών δεκαετιών. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, έχει και άλλα στοιχεία αναλυτικά που μπορούμε να πούμε. Η μόνη περιφέρεια που έχει αντέξει είναι, ξέρεις ποια, η Κρήτη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις.
0: Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
1: Ένα-ένα τα μετράμε τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου. 8 και 8 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 8 και 4. Σας θυμίζουμε πως σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σε μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος, προλαβαίνετε. Περιμένουμε εξάλλου τα μηνύματά σας μέχρι τις 4. Μετά, λίγο μετά γίνεται η κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε. Λίγες ώρες. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Όπως επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, αν λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της Μέρης, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό, 9.300 ευρώ. Σημειώστε το σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσει η Μέρη. Και συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, ζωντανή ηχογράφηση με το ίδιο μακό. 8 και 17 πάει η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρη Ζερβουδάκη με το ίδιο μακό, 8 και 20 ώρα στο πρωινό τη Παρασκευή. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Διαβάζουμε στην Καθημερινή πως τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, στην παγκόσμια κατάταξη, εκεί που τα αξιολογούν δηλαδή διάφοροι και διάφοροι οργανισμοί, έχουν υποστεί μια τεράστια βουτιά.
1: Ouch.
0: Ναι. Έχουν όλο και χαμηλότερη θέση πια τα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης, διαβάζουμε εδώ, πανεπιστημίων από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS.
1: Μάλιστα. Το Μετσόβιο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Αν και είναι το πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις.
1: Wow.
0: Το Καποδιστριακό.
1: Βέβαια. Το
0: έφτει κάτω από τα 500.
1: Μάλιστα.
0: Και το Απιθύτα κάτω από τα 400.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για τη βιτρίνα των πανεπιστημίων μας, έτσι, και τα τρία, κακά τα ψέματα. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης.
0: Άρα δεν έχουμε πολλά τμήματα ξενόγλωσσα ή δεν έχουμε πολλά.
1: Ή δεν έχουμε κάνει αυτό το άνοιγμα για να έχουμε ακριβώς και ξένους φοιτητές και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το αφήσω ασχολίαστο.
0: Το θετικό είναι, διαβάζουμε, ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτιο Θράκης.
1: Δυνατό πανεπιστήμιο.
0: Και τα πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, είναι στενάχωρο. Γιατί πρώτον είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν βγάλει το μισό ελληνικό πληθυσμό, αυτά τα τρία τα οποία πέφτουνε.
0: Ναι. Να μην ξεχνάμε βέβαια πως τα πανεπιστήμια παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο κρατικά ιδρύματα. Οπότε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και η αξιολόγησή τους επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους.
1: Ναι, αλλά πάντα επιχειρήσεις ήταν. Το ότι πέφτουν είναι κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 22 η ώρα. Δημήτρης, 8 και 22 η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 27 πάει ώρα. Γρήγορα, γρήγορα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να πούμε ότι στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Με αυτό απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες, με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε στο 1811-33 για τις λεπτομέρειες ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Seajets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίστε το μεταξύ τώρα. Έχουμε έναν διαγωνισμό για σας. Κερδίστε 2 εισιτήρια με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Ιδέα για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: People have repower. People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καημός αλήθεια να περνώ, του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά του ξαναπέρασμά του. Ερωτικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 20 η ώρα. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει, είτε κατά τύχη, είτε επειδή το ψάξατε πολύ, 4 από τις 5 φωνές. Οπότε μας λείπει μία φωνή. Αν βρείτε αυτή τη μία φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα στο μοντάζ αυτό. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κατερίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Ναι.
0: Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Όλα καλά?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, Ματούλα?
3: Καλά.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε ή θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου, να μας πεις μια αντρική φωνή έστω και στην τύχη?
3: Θέλεις.
2: Μια αντρική φωνή, ναι, θα πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά. Ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
3: Ποιος είναι αυτός ο τύπος?
2: Ποιος να είναι τώρα, να πούμε έναν τυχαίο, ωραίο, έντεχνο, ποιο να πούμε? Ας πούμε τον αγαπημένο Θηβαίο.
0: Ωραία. Χρήστος Θηβαίος. Μα τότε να μηχάνουμε, παρακαλώ.
3: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Λάθος, ε. Mm-hmm. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπάθησα.
0: Ναι, ναι.
3: Και όποτε θες μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις.
2: Θα ξαναπροσπαθήσω.
3: Όποτε θέλεις.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή,
3: η Κατερίνα,
0: δηλώνετε συμμετοχή για τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά. Μελωδία στην παρέα σας. Πρωινό Παρασκευής.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, τα κλασικά μας αυτό. Όλες θα θυμίζουν Χάρης Αλεξίου, 8:48 η ώρα.
1: Πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα θέμα. Που εντάξει, θα το πούμε στην πορεία για ποια χώρα αφορά, αλλά αν δεν πούμε λεπτομέρειες για τόπους, ενώσεις κτλ.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
1: Εννοείται, θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
0: Το χρησιμοποιούμε ως καθρέφτη.
1: Ακριβώς. Για να δούμε ότι ίσως δεν είναι μόνο δικά μας μερικά προβλήματα. Μιλάμε λοιπόν για τους δασκάλους, για τους εκπαιδευτικούς γενικά, για τους καθηγητές.
0: Και την απαξίωση της εκπαίδευσης παγκοσμίως.
1: Και για το πώς δεν αντέχουν πια κάνοντας αυτό το επάγγελμα να πληρώσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ από το Time, έτσι για να δώσουμε ένα πρώτο στοιχείο, δεν ήταν ποτέ από τα επαγγέλματα εκείνα που τουλάχιστον στο εξωτερικό έβλεπες, ξέρεις, τους λογαριασμούς τους να μεγαλώνουν. Ήταν άλλο πράγμα, ήταν άλλη συνοχή που προσφέρουν στην κοινωνία και άλλο το έργο. Έτσι, δεν γίνεται κανείς δάσκαλος για να βγάλει πολλά χρήματα. Παρ' όλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και το άρθρο, μετά από μια έρευνα από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ζει με πολλούς μισθούς. Δεν της φτάνει φυσικά ο μισθός του καθηγητή και για να πληρώσει το φαγητό της, την ασφάλειά της, που στην Αμερική είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Δανείζονται.
1: Όχι, ή κάνουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, και έχουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, είναι καθηγητές για να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, κάνουν κάτι σε delivery ή μια δεύτερη δουλειά για να πληρώνουν την ασφάλεια και κάτι άλλο για να πληρώνουν το ενίκιο κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ελάχιστες οι αυξήσεις που έχουν πάρει τη στιγμή που, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, το φυσικό αέριο μόνο, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, έχει αυξηθεί περίπου ή μάλλον πάνω από 40%, οπότε πώς να ζήσεις με 0% αύξηση. Και επίσης τα ενίκια έχουν φτάσει στην Αμερική στο Θεό.
0: Υπάρχει αναλογία και αντιστοιχία φυσικά και με τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω και ανθρώπους, παιδιά που διδάσκουν σε σχολεία και μετά δουλεύουν σε καφετέριες, κυρίως σχολεία της επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουν σε καφετέριες για να μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο τους.
1: Ναι.
0: Αν δεν τους διώξουν για Airbnb.
1: Ακριβώς. Γιατί σε εμάς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Περισσότερο από το 70% των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ εργάζονται σε περισσότερες από μία θέση, όπως είπαμε. Στην Uber, σε οδήγηση, σε εξυπηρέτηση πελατών, σε παράδοση φαγητού τα Σαββατοκύριακα. Και αυτή είναι η δάσκαλη που τις καθημερινές έχεις στα σχολεία σου. Πολύ σκληρό πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Εντάξει, με τις αναλογίες, ότι απέχει και πολύ από ιστορίες που ακούμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Μπορούμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για περισσότερες ιστορίες που έχουν να κάνουν με Ελλάδα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάρος των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 19 Ιουνίου. Κίνηση στου δρόμου τώρα, καθώ έχει πάει 9 και 2. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, πολύ έντονο και στα δύο ρεύματα, κυρίω το κομμάτι από Αλίμου μέχρι να φτάσει στη λιμάνι. Και έχουμε επίσης κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινάει από Ζεφύρη και μετά το μποτιλιάρισμα. Και στη στροφή φυσικά για Αθηνών Λαμίας, εκεί στη Μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου, στο γνωστό σημείο εκεί λίγο μετά τον Χόλαργο, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλή Μάρμαρο. Η περιφερειακή του Καρέα δείχνει να έχει κίνηση, αλλά όχι, δεν γίνεται χαμός όπως έχουμε συνηθίσει τέτοια ώρα. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, μόνο στα όνειρα, το πρώτο του μεγάλου σουξέ. 9 και 3.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31, αλλά από Δευτέρα, από Κυριακή μάλλον, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Mm. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 35.
1: Ναι.
0: Να έχουμε απλά το νου μας.
1: Από πάμε στο επίδευρο να γυρίσουμε και μετά να αρχίσει ο κάπως να σχεδίσει.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις για επίδαυρο κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: στη συνέχεια?
1: Βέβαια,
0: ξεκινάμε με...
1: Και έχω αρχίσει από χθες τα μηνύματα, με έχετε τρελάνει. Τι να κάνουμε, πού να φάμε, πού να αυτό. Αν θα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι, αν θα είναι ανοιχτά από το βράδυ.
0: Ωραία, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, της αγάπης μαχαιριά, ή αλλιώς του έρωτα. 9 και 7 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 12 πάει η ώρα και σας έχουμε λεπτομέρειες τώρα ναι. Για φεστιβάλ Αθηνών και επιδαύρου για τη Μύδια.
1: Τώρα, αυτό είναι λίγο σαδιστικό αυτό ναι, που συμβαίνει με τη Μύδια.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Δεν υπάρχουν εισιτήρια από τον περασμένο Φεβρουάριο.
0: Ναι,
1: είναι μια αναβίωση, μια πολύ σημαντική στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουμε και το Ηρώδιο φέτος σε πλήρη ανάπτυξη στη διάθεσή μας, το οποίο παραδοσιακά εγκαινιάζεται από την εθνική λυρική σκηνή. Η λυρική κατεβαίνει στην Επίδαυρο με δεκαετίες μετά, με μια παράσταση που ουσιαστικά είναι αναβίωση της μεγάλης στιγμής της Μαρίας Κάλλα στην Επίδαυρο. Μία από τις δύο μεγάλες στιγμές.
0: Να εξηγήσουμε ότι στην Επίδαυρο δεν ανεβαίνουν σχεδόν ποτέ συναυλίες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν
1: βγάζει το μεγάλο θέατρο. Από τότε ναι. Έχει να ανέβει παράσταση λυρικού θεάτρου. Έτσι. Η Μύδια του 61, λοιπόν, με πρωταγωνίστρια φυσικά στο ρόλο τη Μαρία Κάλλα, ήταν μια ανάθεση από τον Ντάλλας που είχε γίνει στη Μαρία Κάλλα. Εκείνη δίσταζε, είπε: «Οκ, αλλά για να την κάνω θέλω το Μινωτή σκηνοθέτη». Ο Μινωτή μετά με την σειρά του δίσταζε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε εμπειρία στο λυρικό θέατρο και πώς θα χειριστεί το χώρο και το έργο. Η Παξινού ήταν από δίπλα του, έλεγε: «Να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις». Τέλος πάντων, τον έπεισε. Ο Μινωτή με την σειρά του για να το κάνει ζήτησε να είναι ο Τσαρούχη στα κοστούμια και στο σκηνικό. Και έτσι φτιάχτηκε μια πραγματικά dream team Ελλήνων καλλιτεχνών που ξεκίνησε από το 58 στο Ντάλλας, το 59 πήγε στη National Opera, στη Royal Opera στο Λονδίνο και κατέληξε στην Επίδαυρο το 61 και το 62 στη Σκάλα του Μιλάνου. Μιλάμε για τρομερά ιστορική παράσταση. Τώρα, τι έχει μείνει από αυτή την παράσταση? Ναι. Έχει μείνει αυτό που έχει γραφτεί στην ιστορία, ότι αυτή η ομάδα και η Κάλλας, που καταλαβαίνετε ότι τότε ο Νάσης, χαμός, jet set, τι είχε μαζευτεί στην Επίδαυρο για να τραγουδήσει σε ανοιχτό θέατρο. Έχει μείνει λοιπόν όλη αυτή η φήμη σαν σύννεφο που είναι πάνω από την Επίδαυρο πάντα της Κάλλας. Και φυσικά η μεγάλη τόλμη της εθνικής λυρικής σκηνής να αναμετρηθεί ξανά με το έργο, να το φέρει στην Επίδαυρο όταν δεν υπάρχει κανείς από όλους τους συντελεστές. Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα ξαναζωντανέψει μέσα από τετράδια που βρέθηκαν του Μινωτή, από τα σχέδια του Τσαρούχη για να φτιαχτούν ξανά τα κοστούμια και το φωτογραφικό υλικό. Όσο φωτογραφικό υλικό, καταλαβαίνετε ότι από την ώρα της παράστασης γενικά δεν έχουμε τα αρχεία που έχει μια σημερινή παράσταση, που είναι όλοι με κινητά, που υπάρχει τεχνολογία, που όλα καταγράφονται. Οπότε έγινε μια λεπτομερής, έτσι σαν κέντημα, ανασύνθεση της παραγωγής του 61. Ο Παναγής Παγουλάτος έχει αναλάβει την πολύ δύσκολη το δύσκολο εγχείρημα της σκηνοθεσίας και της μελέτης και τα λοιπά.
0: Την Μύδια.
1: Την Μύδια θα την κάνει η Άννα Πυρότσι, πολύ μεγάλη Ιταλίδα δραματική υψήφωνος. Την έχουμε ξανακούσει εδώ στην Ελλάδα. Γενικά είναι το γεγονός του καλοκαίριου, κακά τα ψέματα. Δηλαδή,
0: ναι, να πούμε
1: καταλαβαίνω
0: ξανά
1: τι έχει να γίνει κάτω.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην παράσταση. Λοιπόν, τραγούδι και να έρθουμε να πούμε για τα υπόλοιπα της Επιδαύρου, γιατί, όχι για τις υπόλοιπες παραστάσεις, για τα υπόλοιπα,
0: οδηγό επιβίωσης
1: για το τι σημαίνει να κατεβαίνει κανείς να καλοκαιρικά.
0: Συνεχίζουμε, Χριστίνα Γκόλια, ζητάτε να σας πω, σε Remix, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Παρασκευής 9 και 19 η ώρα. Μιλούσαμε πριν για επίδαυρο, για το ανέβασμα της Μύδιας, της ιστορικής αυτής παράστασης που είχε ανέβει εκεί πριν από πολλά χρόνια με τη Μαρία Κάλλας και τώρα έχω μια αναβίωση. Και με αυτή την αφορμή μιλάμε και για επίδαυρο γενικότερα, για την εκδρομή αυτή που αξίζει τον κόπο, φυσικά.
1: Εντάξει, έχει ταυτιστήματα τα καλοκαίρια μας. Νομίζω, εντάξει, ακόμα και για κάποιους που δεν έχουν πάει ποτέ, έχουν ακούσει αυτό το κατέβασμα στην επίδαυρο. Από τους πιο φανατικούς που είναι και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι, εντάξει, είναι ένα σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού και το Ηρώδιο και το Φεστιβάλ Αθηνών γενικότερα, άρα και η επίδαυρος. Τώρα, κοίταξε, χθες έγινε το εξής. Τη Δευτέρα πήρα τηλέφωνο στο Λιγουριό για να κρατήσω να φάμε μετά την παράσταση. Οπότε του λέω, Νικολάκη, μπορείς να μου κρατήσεις 4? Το μου λέει 4 θα είστε. Λέω, ναι, 4. Ωραία. Την Τρίτη το ξαναπήρα. Του λέω, Νικολάκη, τα κάνεις 6 άτομα, γιατί επειδή θα κατέβουν όλοι. Μου λέει, 6 τα είχα από την αρχή. Δεν σε πίστεψα με τους 4. Οπότε χθες το βράδυ τον πήρα και του λέω, ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Μπορείς να τα κάνεις 8. Μου λέει, 8 τα είχα από την αρχή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικά είναι μια συνάντηση για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν πολύ συχνά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επίδαυρο. Εγώ θεωρώ ότι τα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο, είτε με το χωριό μας που είναι το πρώτο κατέβασμα λίγο μετά το Πάσχα ή το Πάσχα, η επιστροφή σε ένα νησί στο οποίο πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια, είναι λίγο μια αίσθηση του που ανήκεις. Για μένα αυτό είναι η επίδαυρος. Να δεις τους ανθρώπους σου, είναι αυτό που σε ρωτάνε, πώς περάσατε το χειμώνα. Αυτή η ερώτηση που έχει σταματήσει ο χρόνος στην τελευταία φορά που έφυγες από το νησί, στην επίδαυρο ή στο χωριό, και συνεχίζεται μετά, 8 μήνες μετά, και ξαναπιάνετε όλη το νήμα από εκεί και συνεχίζεται η σχέση και η αγάπη. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή πέρα από την.
0: Είναι το ξεκίνημα του καλοκαιριού, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, εκείνη η σύνδεση είναι ότι επιστρέφεις εκεί που, που ανήκεις και αγαπάς. Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάνο Χατζηδάκη. Είναι η Παρθένα της γειτονιάς μου από το χαμόγελο της Τζοκόντας. 9 και 21 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι. Μαζί μας
1: έχουμε τη Pharmacept. Διότι ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα σας με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light. Κλινικά μελετημένες συνθέσεις, πολύ ασφαλής αντιλιακή προστασία. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τελεκόμ με το πρόγραμμα Magenta One Business. Αν έχετε εσείς τη δική σας επιχείρηση, να ξέρετε ότι η έξυπνη επιχείρηση, μας λέει η Κοσμοτέ Τελεκόμ, δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Έτσι, με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τελεκόμ συνδυάζετε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σας και αποκτάτε περισσότερη αξία, γιατί μπαίνετε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζετε 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, παίρνετε δωρεάν το Internet Backup για να μένετε

0: πάντα συνδεδεμένη, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσετε την επιχείρησή σας. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business. Και έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ιταλία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις?
15: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά!
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα. Γιώργος Δομιανός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα δεις ένα αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Τερμίτες και λαβρέν της μαχαιρίτσας και πόσο σε θέλω. Είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 19 Ιουνίου σήμερα, 10 παρά 19. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Να δούμε πώς είναι αυτό το συνέστημα, πώς είναι να κερδίζεις τόσα πολλά χρήματα. Θα ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγες ημέρες ένας παίκτης που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο, ο φίλος μας ο Γιάννης.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, εσύ.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
2: Ω, καλώς τα παιδιά.
1: Πώς τι είσαι? Κάνεις?
2: Καλά είμαι, εν ώρα δουλειάς είμαι. Μετά το πρόσφατο συμβάν είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Λοιπόν, σε συγκεκριμένη φάση το έχω βγάλει τόσο πολύ εκτός του μυαλού μου που βλέπω στην οθόνη ότι βαράει το τηλέφωνο, βλέπω ότι είναι άγνωστο, λέω να δεις κάποιος πελάτης θα είναι, το σηκώνω και ήταν η Μέρη, τέλος πάντων, και με έκασε εξαπίνης. Λέω ποιος, τι, πού, πώς. Μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Το
2: ποσό
0: το θυμώσουν ή το έχεις σημειώσει κάπου?
2: Όχι, όχι, δεν σημειώνω ποτέ τίποτα, είμαι γενικά αριθμό μνήμων. Έπρεπε λίγο να ηρεμήσω, γιατί ήμουνα και εν κινήσει, είχε μπει πελάτης μέσα. Συνειδητοποιώντας το, αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια μου, τρέμουν τα χέρια μου, τρέμει η φωνή μου και λέω είναι δεδομένο ότι θα πεις πατάτα.
1: Όχι. Λοιπόν,
2: όχι, ευτυχώς δεν είπα πατάτα.
1: Όπω, τι ωραία.
0: Γιάννη, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα καλυφθούν οι τρύπες και σίγουρα με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε λίγο καλύτερες διακοπές. Δεδομένα.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Μήπως εσείς βρεθείτε σήμερα στη θέση του Γιάννη?
1: Και στο τηλεφώνημα της επόμενης εβδομάδας.
0: Άρα λοιπόν, για να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα που δίνουμε αυτή τη φορά, που είναι 9.300 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι τις 4 και κάτι, τότε θα γίνει το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Και κλείνοντας σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας είχαμε και σήμερα την εφαρμογή Box που μας λέει το εξής. Δεν υπάρχει λέει, πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό για να χαλαρώσεις. Βέβαια υπάρχει, μας λέει το Box, υπάρχει να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το Box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να λέει να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε Δευτέρα πρωί και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σε μην. Για χαρά μου.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη LESMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σε θέλω εδώ, έτσι, για να μην λέμε πολλά πολλά. Ήρθε και Παρασκευή, όλα υπό έλεγχο. 10 και 7, πρωινό Παρασκευής, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Ποιος φταίει, μη ρωτάς. Αμέσως μετά η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο και η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Για πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Τι ωραίες που κάνουν τις καλοκαιρινές μέρες ένα αεράκι όπως αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, τόσο όσο και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι τους 31 και να τις χαρούμε αυτές τις μέρες, γιατί βλέπω από την επόμενη εβδομάδα 35. Πρωινό Παρασκευής, πρωινό στο Μελωδία, και για να δούμε αυτή την ώρα που είναι 10 και 15. Πώς είναι και τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας? Εύκολα σε γενικές γραμμές, ευτυχώς, από ό,τι βλέπω, καμία σχέση με τέτοια ώρα άλλες μέρες. Από το ύψος Λένορμαν μέχρι και λίγο μετά τα Κτέλο, ο Κηφισός φαίνεται με πολλή κίνηση, όπως και στο ύψος της Μεταμόρφωσης ένα κομμάτι, και η Κηφισίας από το Άλσο Συγκρού μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Και ξαναλέω, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι, ωραία να συνεχίσει σήμερα. Πάμε τώρα μια εκδρομή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Υπόγεια ρεύματα έρχονται αμέσως μετά και μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Καλημέρα.

πάντα η αγάπη θέλει δύο, ναι. Είναι η Ελεονόρος Γανέλη, κόψε και μοίρασε στον αέρα του Μελωδία. 10 και 27 έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Να θυμάστε ότι το 6956614992 είναι πάντα στη διάθεσή σας για να κάνουμε παρέα. Έχετε δική σας καλημέρα για τα νέα σας. Ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ είμαστε. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Και μετά την ενημέρωσή μας έρχεται και το μέθης απόψε το κορίτσι μου και Γιάννης Πουλόπουλος. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρικό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
3: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό.
2: Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην κασέτα μας στις 12 Ιουλίου μιλούν για τον σπουδαίο συνθέτη.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
2: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν χαμηλώσεις τα μάτια σου από τα ουράνια σώματα στα σύννεφα, από τα σύννεφα στις κορυφές των βουνών, από τις κορυφές των βουνών στις κορυφές των δέντρων, από τις κορυφές των δέντρων στο ύψος των ανθρώπων, από το ύψος των ανθρώπων στο μικρό κόσμο των ριζών. Ίσως με βρεις. Μπορώ να σκαρφαλώσω σε ένα φύλλο χλώης δίχως να λυγίσει. Έξοδος Αργύρης Χιόνης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ελευθερία Ερβανιτάκη, ήθελα να σε δω πρωινό στο Μελωδία, πρωινό Παρασκευής. Και ένας από τους λόγους που είναι αγαπημένη αυτή η μέρα είναι ότι σήμερα έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, την κλήρωση δηλαδή, μεταξύ 4 και 5. Σήμερα η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Για να βρεθεί, τι πρέπει να κάνετε? Να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, και τότε τα μετρητά είναι δικά σου αμέσως. Ποια μετρητά, θα μου πείτε, που δεν σας έχω πει ακόμα το ποσό για αυτή την εβδομάδα. 9.300 ευρώ. Είναι το ποσό που αυτή την εβδομάδα βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Ακόμα μια φορά το ποσό, γιατί σας το χρωστάω να το πω. 9.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Πρώτη φορά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: κουνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη Les MS, γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ματιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.

Με το ρυθμό ενός βάλς, ένα βάλς γάμου από την Ελένη Καραίνδρου, λέμε καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής 19 Ιουλίου, είναι 11 και 10. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και Δημήτρης Μητροπάνος, έρωτας αρχάγγελος. Στον αέρα του Μελωδία, Γιάννης Φέρτης, Αφροδίτη Μάνου αμέσως μετά και Σαν με κοιτάς. Καλημέρα και πάλι.

κοιτάς, ήλιο Βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά, τραγούδι τώρα για μεγάλους έρωτες, όπως ακριβώς και η ταινία στην οποία πρωτοακούστηκε εκείνο το καλοκαίρι. Ακόμα ένα τραγούδι εντωμεταξύ με την υπογραφή του Γιάννη Σπανού. Ορίστε, γιατί μιλάμε για εθιστικές μελωδίες στη μουσική του Γιάννη Σπανού, η κασέτα για το Γιάννη Σπανό, αυτό το πολύ έτσι ξεχωριστό αφιέρωμα για την μουσική του και το καλοκαιρινό μας ραντεβού είναι Κυριακή 12 Ιουλίου, συναυλία λοιπόν στον Λυκαβητό με την Τάνια Τσανακλίδου. Μαζί της θα είναι η Γιώτα Μέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Μαρία Αλαμανή. Έχετε σημειώσει φαντάζομαι την ημερομηνία και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε τη βρίσκεται στο melodia.gr, ticketservices.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά τι συμβαίνει αυτή την ώρα που είναι 11 και 16 στους δρόμους Αθήνας. Ο Κηφισός βλέπω έχει δυσκολίες από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και Τακτέλ στην κάθοδο. Πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα, τώρα πάλι όχι. Το 695-6614-992 πάντα στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για να κάνουμε παρέα για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Πάμε μαζί τώρα σε ένα ατελιέ μαζί με τον Παπαζό και τον Ακύλα. Καλημέρα.

Παρασκευή στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και έρχεται και διαγωνισμός. Ένα-ένα. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
7: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην κασέτα μας στις 12 Ιουλίου μιλούν για τον σπουδαίο συνθέτη.
8: Γίναμε αμέσως φίλοι.
9: Έχει μία αμεσότητα.
8: Όλες του οι μουσικές είναι διαχρονικές
7: και θυμόμαστε οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
10: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βάνς. Έξαλλοι Ρεπουμπλικανοί με τη Συμφωνία. Απέχει πολύ, όπως λένε, από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Ντόναλτ Τραμπ. Τέτα τέτ είχαν Μητσοτάκη Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Προς παράταση η απογραφή των ασανσέρ. Συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι τελευταίες ενδείξεις από τον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
12: Νέες βιταμίνες.
13: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
12: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
14: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
12: Τι εννοείτε?
14: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
15: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μια μέλισσα μπήκε από τόνα της αυτή και βγήκε πτάλο. Ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο ευτυχίας, αλλά δεν συμπληρώθηκαν τα άτομα ποτέ. Δυστυχώς, είπε το τραπέζι, που πάνω του έκαναν έρωτα την Πέμπτη. Το κόνιο και το πετιμέζι, τα βροχερά καλοκαίρια, τα πουλιά, κρύβονται κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής. Η γυναίκα μου, Τόνια Κοσμαδάκη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Παλαιόπουλος Βασιλείου με το δέντρο. 11 και 37 πρωινό Παρασκευής και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 9.300 ευρώ και σήμερα τη μέρα είναι η μέρα εκείνη που μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει νικητής ή νικήτρια. Για να γίνει αυτό πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη. Θα σας ρωτήσει εξάλλου τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Λέτε εσείς 9.300 ευρώ και αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Και μέχρι τις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Δεν έχω χρόνο και αμέσως μετά Ελευθερία Αρβανιτάκη του Πόθου Ταγρήμη. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται.

0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πύλιο μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου. Γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε, ανεβαίνοντας και αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Με τον τρόπο του ΓΣ. Γιώργος Σεφέρης.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά...

0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η στιγμή είναι καμιά φορά αιωνιότητα. Οι δρόμοι τελικά οδηγούν προς αυτόν. Να ζεις δίχως να περιμένεις και να περιμένεις δίχως να ζεις δεν είναι το ίδιο. Η Meryl Streep ήδη ξέρει. Beata QQL Βράιλα.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
8: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
7: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
6: Πάντα έντεχνα.
9: Έλα, πάρε με.
6: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
9: Θάλασσες

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις, όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα. Κι άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση. Ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά, ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων. Βαριά, μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Σεφέρης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξεχάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα ΔΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέων Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέων Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέων Βάρθενς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για που το βάλες?

0: online στο kteo-thessaloniki.gr.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τώρα θα κοιτάζεις μια θάλασσα. Η διάθεση να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γείτονα απουσιών έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια οριστεία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει. Και σνύχτωσε τόσο εδώ. Τον τόπο οι κρίσιμες ώρες σπάνια συμπίπτουν. Κάτι σαν φως κι ούτε φως. Η ώρα του εαυτού σου έχει πέσει. Γείτονα απουσιών. Κικίδη Μουλά.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
1: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγνήτης.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Σε ψάχνω, πιστόλα γονικό. Γύρισα και τριγύρισα δρόμους και παράδρομους. Μύρισα και ξαναμύρισα των ανθέων τους αχνούς ισχυρισμούς. Που σε είδαν τάχα να μου κρύβεσαι στον αποξηραμένων περιπάτων τα κατακαλόκαιρα. Επί τα ίχνη, Ανδρέα Ζερδεβάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενή.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
0: στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίο.gr. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίο.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Έρχεσαι δια της πλαγίας οδού και σκέψεις στο υπόσταγο του νου αγελιδών μπάζουν βροχή. Από μνήμης φτάνεις και ολο στιγνά σταγόνα στάζεις στην προστατευτική λεκάνη της λύθης. Μόνο κοντιλιές. Ανδρέας Ζερδεβάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέντιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Τώρα θα

0: ζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μη ψυχρά με κοιτάζεις. Θυμήσου πώς πετούσα χθες βράδυ μαζί σου στο χορό. Μην ξεχνάς, χθες το βράδυ σε είχα αγκαλιά και οι καρδιές μας κοντά εκτυπούσαν και στα χείλη μου εμπρός κυματούσαν τα ευώδη ξανθά σου μαλλιά και τα έδινα χίλια φιλιά μυστικά. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Δημήτριος Βικέλλας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγκου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω
2: με. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: καραμπουρνού.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: σκέψεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Σκότα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κατά τα άλλα καλά, κάποιοι σποραδικοί μοναχα φόβοι απάνγιασαν στο στήθος του φετινού φθινοπόρου, όπως και κάτι μισοξεχασμένες υποσχέσεις ζέστης που λένε θα ξαναέλθουν επίσκεψη του χρόνου. Όλα, μα όλα καλά, απλώς ψυχραίνει ο καιρός γορχοπόδαρος. Προσεχώς εποχιακά, Ανδρέα Ζερδεβάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δύο γλυκά ματάκια, μάτια ζαφυρένια, μ' άνοιξαν πληγή. Και αγρυπνώ από τον πόνο, και αγρυπνώ από την έννοια, και από τη συλλογή. Της νυχτός η πάχνη χάνεται και εκείνη, όμοια με καπνό. Η αυγή προβάλλει, το φεγγάρι σβήνει. Κι όμως, αγρυπνώ. Γιατί αγρυπνώ, Ιωάννης Πολέμης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Συνεπαρμένες ανταλλάσσουν μαθήματα ηρωνίας ή σοφίας. Οι λέξεις φεγγοβόλες, οι λέξεις σκοτεινές, οι λέξεις τα πάντα, οι λέξεις ένα τίποτα, σαν ζωντανά κορμιά, σπαράσσονται ειδονικά, όπως και οι άνθρωποι, ίσως και λίγο πιο αιμονικά, ίσως και λίγο πιο παθιασμένα. Λέξεις ξανά, Άννα Πετράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά. Δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου. Αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα. Να σου σβαγενάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. In Panaka.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χαμήλωσε. Από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα. Πολύ μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Χαμήλωσε. Αντώνης Κολυβάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.